0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της Ελληνικής Φωνής της Ζησβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, οι παρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM έως τις 12 με το Γιώργο Μετοχενάκη και Παντελή Κώτη να μας κάνει τη συντροφιά να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με το Στέλιο Καζατζίδη. Γιώργο, το έχεις έτοιμο?
0: Ναι,
1: απόψε
0: βέβαια.
1: Έχω στην αγκαλιά μου, λέει. Accessibility shortcuts.

0: Πάολα γύρισε, γύρισε ένα τραγούδι, σε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουμουζή, που πρώτη ερμηνεία βέβαια ήταν ο Γιώργος, του Γιώργου Νταλάρα. Ράδιο Φορυμπή ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσουμε πίσω το, με το Χιανάκη τον Γιώργο. Θα τον καλωσορίσουμε.
1: Γιατί όχι, γιατί καλώς σας βρήκαμε.
0: Σας έλειψε. Σας έλειψε ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Γιατί? Δεν νομίζω, ήσουν ασύ εδώ.
0: Εντάξει,
1: ήταν άλλο, και ο Κυριάννης εδώ πέρα, ο Λευθεράκης.
0: Άλλο είναι με τον Γιώργο, εντάξει, με τον Χιονάκη. Είναι το ζευγάρι, λέει, που διασκεδάζει τον κόσμο, έτσι λένε οι άνθρωποι.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Καλώς είναι, τι να κάνουμε. Εντάξει.
0: Για πες είμαστε... μου, έχω να σε δω 4 εβδομάδες.
1: Ναι,
0: σου έλειψα.
1: Εννοείται, εσύ. Έκανα 2 εβδομάδες μόνος μου, έτσι.
0: Και 2 εγώ.
1: Και, εσύ,
0: και 2 προγράμματα εγώ μόνος μου.
1: Όχι, ένα δεν ήταν.
0: 2 έκανα.
1: 2 έκανε.
0: Όχι, ένα.
1: Ένα έκανε, βέβαια.
0: Συγγνώμη.
1: Να μην τα πολύ λέμε.
0: Να μην τα πολύ λέμε, γεια. Κουράστηκες με τους επισκέπτες σου.
1: Όχι, να σου πω την αλήθεια, το ευχαριστήθηκα. Γιατί εντάξει, ήταν 5 άτομα στο σπίτι μας και άλλοι του γιού μου και το καθεξής. Yeah. Λοιπόν, ήταν ωραία, ήταν ωραία.
0: Έχουμε να δοθούμε 4 εβδομάδες. Θα το διασκεδάσουμε σήμερα. Μείνετε μαζί μας, κύριε Σιγηρή, θα περάσετε ωραία. Σας υποσχόμεθα ότι θα περάσετε ωραία μαζί μας.
1: Εννοείται, κάθε
0: θέλω
1: κάθε
0: να πληροφορήσω τους ακροατάς. Τη Δευτέρα στο πρόγραμμα του Μιχάλη ήταν ηχογραφημένο και δεν πρόσεξε ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ότι, και είπε ότι θα έχουμε συνέντευξη σήμερα τον κύριο Λεωνίδα Ναούμη. Αυτό δεν ισχύει, κύριε Κύριε. Ο Μιχάλης έκανε λάθος και δεν ισχύει αυτό. Γιατί τον ηχογραφημένο το πρόγραμμα παλιό και δεν είναι ο Λεωνίδας.
1: Γι' αυτό σα ρώτησα να σου πω την αλήθεια. Γιατί περίμενα να έρθει ο
0: Ναούμης.
1: Ο Ναούμης, βέβαια. Έλα, εντάξει.
0: Αυτό ήταν. Εντάξει. Αυτό ο Μιχάλης έκανε πρόγραμμα, ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος του ήταν για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, στις 14 εορτάζεται η μνήμη των, όλων των που σφάξανε οι Τούρκοι, 14 Μαΐου είναι η μέρα αυτή. Ο Μιχάλης έκανε ωραίο αυτό, αλλά ήταν παλιό ηχογραφημένο. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα τραγούδι του Νίκου Βέρθη.

0: Ένα πανέμορφο τραγούδι του Θάνου Παπα-Νικολάου που ερμήνευσε ο Κουρκουλής κυρίες και κύριοι, το κυκλοφόρησε το 2019.
1: Αυτός ήταν ο Κυριάννης, οπωσδήποτε.
0: Ο Κυριάννης, τι να κάνουμε.
1: Τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, λέει, Γιώργο,
1: έλα.
0: Λέει να θυμώνεις με αυτούς που σε κακολογούν και μη θυμώνεις, λέει, με αυτούς που σε κακολογούν και σε προσβάλλουν. Να τους λυπάσαι, όχι να θυμώνεις. Πληγωμένα ανασφαλή και αδύναμα ανθρωπάκια είναι και ναι. Καθρεφτίζουν στους άλλους ό,τι αρνητικό νιώθουν για τον ίδιο τους τον εαυτό. Νομίζουν ότι υποτιμώντας και μειώνοντας θα πάρουν τη δύναμη για την αξία που τους λείπει. Ωραία λόγια.
1: Ωραία λόγια, βέβαια.
0: Ωραία λόγια. Λοιπόν, ένα τραγούδι, δύο τραγούδια μάλλον, με πατέρα και γιο. Ένας, το πρώτο είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και το δεύτερο είναι ο γιος του, ο Γιώργος Κακουσαίος.
1: Α, έγινε.
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Πλούταρχο πρώτα.
1: Βέβαια.

Αυτός ήταν ο πατέρας, ο Γιάννης Πλούταρχος, κυρίε και κύριοι, και θα πάμε στο γιο του, τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Γιώργος Κακοσέος, κυρίες και κύριοι, ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου. Γιάννη, Γιώργο,
1: έλα.
0: Πώς συγκρίνεις τις φωνές τους?
1: Καλά, παρόμοιες είναι.
0: Παρόμοιες
1: είναι, βέβαια.
0: Ξέρεις ότι ο γιος δεν είναι στην αρχή, όταν ήταν πιο μπιτσιρίκος, τον έπαιρνε μαζί του ο Γιάννης, ο πατέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Και τον είχε φέρει και εδώ πέρα, αν θυμάσαι, πριν 2-3 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αλλά τώρα ο μικρός έχει φύγει από τον πατέρα και πάει με άλλους μεγάλους καλλιτέχνες σε συναυλίες.
1: Βέβαια, εννοείται, ναι. Βέβαια. Ναι. Τώρα θέλει να γίνει τραγουδιστής, δηλαδή μόνος του. Δηλαδή να...
0: Ναι, θέλει να μην...
1: Σόλο
0: θέλει να μην νομίζουν ότι θα τον ανέβασε ο πατέρας.
1: Έχει τα γυρίσματα όμως του πατέρα του.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι,
1: οποία,
0: πάρα πολύ.
1: Βέβαια, του διδάσκει, βέβαια.
0: Το Γιαννάκη,
1: έλα.
0: Θα σου πω κάτι, έτσι, έλα. Για να το θυμάσαι αυτό που θα σου πω.
1: Για να ακούσουμε.
0: Αν μου φερθείς σωστά, λέει, θα σου φερθώ άψογα. Αν με έχεις για παιχνίδι, θα σου μάθω... θα σου μάθω πώς παίζεται. Θα σου το ξαναδιαβάσω για να προσέχεις αυτά, έτσι. Αν μου φερθείς σωστά, λέει, θα σου φερθώ άψογα. Δηλαδή, αν είσαι καλός, εγώ θα είμαι καλύτερος. Αν με έχεις για παιχνίδι, θα σου μάθω πώς παίζεται. Μη στεναχωριέσαι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να προσέχεις, έτσι. Να είσαι καλό παιδί.
1: Πρέπει να είμαι καλό παιδί.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας, κυρίες και κύριοι, και με ένα τραγούδι του Αείμνηστου Μητροπάνου.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, ο έμνηστος Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω στους ακροατές, γενικά αυτό ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, αθλητικά, το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Σήμερα το πρωί,
1: βέβαια,
0: ο Όφη έκανε μεγάλη νίκη μέσα στην Κρήτη. Παίζει για το Europa.
1: Με ποιους έπαιζε?
0: Με τους Γερμανούς. Με την ομάδα, okay, την Hoffenheim.
1: Okay.
0: Είναι μια πολύ γερή ομάδα,
1: ναι,
0: την οποία την ενήγησε απροσδόκητα. Εγώ δεν περίμενα. Εγώ περίμενα να πάρει ισοπαλία, αν μπορούσε, αλλά πήρε τους 3 βαθμούς. Και ο Ολυμπιακός εχθές το πρωί. Εχθές για πρωί. Μιλάμε τώρα για ώρα Αυστραλίας.
1: Καλά,
0: πρωί,
1: δύο ώρα το πρωί,
0: ώρα Αυστραλίας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν στη τηλεόραση, στο Stan.
1: Στο Stan,
0: αλλά ήταν 2:45.
1: Ναι.
0: Θα σου χαλάσει την ημέρα μετά. Δεν μπορείς
1: καλά, εγώ θα το δω μετά που θα...
0: Ναι.
1: Στο ελληνικό το πρόγραμμα.
0: Δεν είναι, εδώ παίζεται στο ελληνικό, απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Ο Αντένα στην Ελλάδα το είχε το παιχνίδι του Όφη.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι...
1: Επανάληψη δεν έχει, δηλαδή...
0: Όχι στα ελληνικά, κανάλια. Της Αυστραλίας μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Αχα,
0: ήτουνε ελληνικό. Direct... Στον Αντένα της, τον Αθηνό, της Ελλάδος.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αυτό
0: εμείς έχουμε τον Αντένα Pacific. Και το Αντένα Pacific έχει άλλα προγράμματα από τα ξεσηκώνει, βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αλλά είναι, όταν είναι. Αυτά είναι. Τα αγοράζουν. Το Στέν αγοράζει τους αγώνες και δεν μπορεί άλλο κανάλι να το παίξει τον αγώνα.
1: Right,
0: κατάλαβες. Okay. Yeah. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, θα διαβάσουμε έτσι στα γρήγορα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στους αγώνες, λέει, του Europa League, στο πρώτο του αγώνα, ο Ολυμπιακός πήρε 3 βαθμούς στο στάδιο Καρασκάκη μετά τη νίκη του επί της πολωνικής Γιαγκελώνα με σκορ 2-1. Ο Όφη σήμερα το πρωί αντιμετώπισε στην Κρήτη την γερμανική Hoffenheim και πήρε τους 3 βαθμούς αφού νίκησε με 2-0. Επίσης, η κυπριακή Ομόνια πήρε τους 3 βαθμούς νικώντας την πολύ δυνατή ισπανική Σέλτα Βίγκο. Και αυτή η νίκη της Ομόνιας είναι μεγάλη νίκη, γιατί το ισπανικό ποδόσφαιρο είναι πολύ,
1: πολύ
0: ανώτερο,
1: βέβαια,
0: από το δικό μας. Και να νικήσει η κυπριακή ομάδα τη Σέλτα είναι μεγάλο αυτό. Μιλούσαμε προηγουμένως. Γιατί η Κύπρος έχει τόσες γερές ομάδες και η Κρήτη.
1: Ναι, και με ρώτησες, δηλαδή, ναι, πόσο πληθυσμό και έχει.
0: Κάναμε Google και βρήκαμε, ναι, τον πληθυσμό. Η Κρήτη έχει κάπου 622.000 κάπου και η Κύπρος έχει 1.382.000. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: ότι.
1: Ναι, έχει... Η Κύπρο έχει πιο πολύ.
0: Γιατί νομίζω όταν έγινε η.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι όμως το 2025
0: της Κύπρου. Και
1: το
0: Κρήτη οποίο είναι 21.
1: Το 21 είναι.
0: Ναι, αλλά στην Ελλάδα, εντάξει, δεν προοδεύει, δεν αναπτύσσει.
1: Δεν κάνουν παιδιά.
0: Είναι γεγονός. Να ξέρεις ότι αυτό είναι φοβερό, έτσι. Μιλάμε για τους Τούρκους,
1: ναι,
0: που νομίζω το 1945 μετά τον πόλεμο ήταν κάπου 25 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 25 εκατομμύρια και τώρα είναι 92. Μετά
1: καλά,
0: από,
1: ναι, ναι, ναι,
0: πώς, 65-70 χρόνια. 80 χρόνια.
1: Καλά, πάνω. Όλοι κάνουν,
0: ναι, ακριβώς 80 χρόνια, 81 χρόνο. Είναι φοβερό αυτό για μας, διότι αυτοί αυξάνονται και εμείς...
1: Εμείς πληθαίνουμε.
0: Εμείς ελαττώνεται ο πληθυσμός.
1: Βέβαια.
0: Και όταν γίνει κανένας πόλεμος, ο Θεός να μας βοηθήσει. Λοιπόν,
1: μας
0: αυτά, κυρίες και κύριοι,
1: βοηθάς.
0: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας με ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Ρίτα Σακελαρίου, Γιώργο.
1: Ναι, έχω εδώ.
0: Ναι, πάμε. Δώσ' του. Κάθε ηλιοβασίλεμα, λέει.
1: Κάθε ηλιοβασίλεμα.

0: Τι ωραία.
1: Ρίτα Σακελαρίου, κυρίες και κύριοι. Radio 4B. Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στους 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα Λαϊκά Σκαλοπάτια με τον Γιώργο με το Χιονάκι.
0: Και Παντελικότη.
1: Μαζί σας έως τις 12.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, πάμε με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Αντώνης Ρέμος.

0: Αντώνης Ρέμος, κυρίες και κύριοι. Radio 4B.
1: 32 40 86 86. Το τηλέφωνο μας, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.
0: Γιώργη.
1: Έλα.
0: Εσύ που είσαι. Για κλειστό.
1: Είναι κλειστό.
0: Είναι κλειστό. Αν μη βγαίνει έξω. Λοιπόν, εσύ που είσαι της νύχτας, παιδί, με τη δουλειά σου εννοώ.
1: Λέγε.
0: Η Αθήνα την έχουμε μια από τις πόλεις που δεν κοιμάται, λέει. Με τα μπουζούκια να πηγαίνουν μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Τώρα ακόμη είναι
1: καλά,
0: έτσι.
1: Καλά, δεν νομίζω. Μερικά μέρη, σε μερικά μέρη, όχι σε όλα.
0: Να λέμε.
1: Όχι όπως ήταν πάντοτε.
0: Όχι πάντοτε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει γίνει μια. Το Time Out, ένα περιοδικό, έβγαλε τις 10 πόλεις που δεν κοιμούνται.
1: Που δεν κοιμούνται. Πρώτη είναι Νέα Υόρκη, βέβαια.
0: Δεν είναι Νέα Υόρκη.
1: Δεν είναι Νέα Υόρκη.
0: Να. Mm. Να. Θα εκπλαγείς.
1: Okay.
0: Λοιπόν, η νέα κατάταξη του Time Out για τις, το 2026 αποκαλύπτει τις κορυφαίες πόλεις του κόσμου για νυχτερινή ζωή, με την Αθήνα να βρίσκεται στη 13η θέση.
1: Mm-hmm.
0: Ανάμεσα σε 20 προορισμούς, λέει. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες το νομίζαμε ότι η Αθήνα δεν κοιμάται, αλλά έχει άλλες πόλεις. Λοιπόν, ξέρεις ποια είναι η πρώτη? Είναι η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Bangkok.
1: Oh, really?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Δεύτερη είναι Νέα Υόρκη.
1: Α, δεύτερη.
0: Αλλά, συγγνώμη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Βερολίνο.
1: Oh, really?
0: Surprise me.
1: Και
0: μεγάλη έκπληξη, το Βερολίνο. Really? Δεύτερη θέση της Γερμανίας. Στην τρίτη είναι η Νέα Υόρκη.
1: Mm-hmm.
0: Στην τέταρτη θέση είναι η Μελβούρνη.
1: Που δεν γει. Okay.
0: Την πέμπτη θέση, στην πεντάδα, λέει, συμπληρώνει το Σαν Πάολο της Βραζιλίας. Δεν διαβάζω παρακάτω, είναι πολλές. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε ότι η Αθήνα είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο στη νυχτερινή ζωή, με τα μπουζούκια, τα θέατρα και τις πολλές μπάρες. Όμως η Αθήνα δεν είναι η πρώτη, είναι η 13η πόλη στον κόσμο για entertaining.
1: Okay. Τώρα κλείνει.
0: Μα
1: σχεδόν
0: είστε στο Bangkok.
1: Δύο, ναι.
0: Τώρα τα καινούργια κτίρια που γίνονται. Γιατί ήμουν τώρα εκεί πέρα τελευταία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Καλά, ήσουν όλη νύχτα.
0: Όχι, βρε. Είχα πάει και. Ήμουν conference.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Δεν έχετε πάρει.
0: Εγώ στο Kuala Lumpur ήμουν conference. Αλλά όλα τα καινούργια κτίρια που γίνονται,
1: ναι,
0: το top. Αν είναι 15
1: ρόφους. Η ταράτσα που λέει ο λόγος.
0: Όχι ταράτσα, το top.
1: Top level.
0: Το κάνουν special για nightlife.
1: Ναι.
0: Bar, είναι bar.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Είναι κλειστό βέβαια από πάνω.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, και
1: όπως εδώ που είναι στο κασίνο που. Πήγα προχθές, να σου πω την αρχή.
0: Ναι, δεν έχω πάει. Έτσι είναι. Γι' αυτό ίσως να είναι αυτό, γιατί έχει πάρα πολλές μπάρες. Το Bangkok.
1: Εννοείται.
0: Πάρα πολλέ μπάρε. Λοιπόν, πάμε πίσω στα τραγούδια μας, με τα πολύ ωραία τραγούδια που επιλέξαμε για εσάς, κυρίες και κύριοι. Σας το υποσχόμαστε ότι θα περάσετε ωραία μαζί μας.

Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στην ελληνική φωνή της Ρισβάνης στους 98,1 FM, Radio 4EB. Πάμε.

0: Αυτό το τραγούδι το τραγουδάει και ο Μπάσης, έτσι, ναι.
1: Είναι του Μπάση. Ναι.
0: Είναι του Μπάση?
1: Ναι, yeah, το Μπάση το είναι πρώτη ερμηνεία.
0: Okay.
1: Είναι αυτός τον Αργυρός.
0: Ναι, ο Αργυρός βέβαια.
1: Ναι. Radio 4B, από όπου μας ακούτε κυρίες και κύριοι, από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα, στο όμορφο Gold Coast, στο πανέμορφο και εξωτικό
0: Sunshine Coast.
1: Εδώ εμείς οι θέλοντες, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε.
0: Να σας διασκεδάσουμε βέβαια.
1: Να σας ψυχαγωγήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, με ό,τι καλύτερο μπορούμε για σας και μόνο για σας. Λοιπόν, με το Χιανάκι.
0: Έχουμε.
1: Θα ακούσεις κάτι
0: που δεν
1: είναι λίγο απίστευτο.
0: Εντάξει,
1: απίστευτο για και όμως αληθινό. Πρώτα θέλω να σε ρωτήσω, γυμνάζεσαι καθόλου?
0: Βέβαια.
1: Μικρός είσαι ακόμα, πρέπει να γυμνάζεσαι. Γιατί, νομίζω ότι είσαι μεγάλος?
0: Όχι, εντάξει.
1: Νομίζω ότι είσαι μεγάλος? Με αυτό που θα ακούσεις τώρα είσαι μπάιμπιση.
0: Εγώ δεν αισθάνομαι μεγάλος.
1: Ναι, άκου να δεις. Είναι δηλαδή κάτι το απίστευτο. Εμείς λέει ηλικιωμένοι.
0: Εσείς?
1: Εμείς. Αυτό συμπεριλαμβάνει και το Μητροχιανάκι. Εμείς ηλικιωμένοι πρέπει να πάρουμε ένα καλό παράδειγμα από τον Αμερικανό Ντένιο Σάντες, που στα 91 του, 91, επαναλαμβάνω, κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ του γεραιότερου πεζοπόρου, διανύοντας 3.529 χιλιόμετρα, παρακαλώ.
0: Τι λέει, παιδί μου.
1: Το πιστεύεις αυτό? 3.529 χιλιόμετρα. Από την πολιτεία του Georgia και κατέληξε, λέει, στο, έως το May.
0: Στο May,
1: τον πήρε 11 μήνες. Για όλη τη διαδρομή έπεσε 71 φορές κάτω, νοσηλεύτηκε σε νοσοκομεία για λίγο, μετά σηκωνότανε και συνέχιζε ώσπου έφτασε στο προορισμό του, στη διαδρομή που ήθελε να κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι λέω, παιδί μου.
1: Λοιπόν, είσαι μπάιμπιση ακόμη.
0: Καλά, έτσι. Εμείς θα το κάνουμε σε μια εβδομάδα μέσα, αφού λέω.
1: Άκου 91 χρονοδία. Είναι,
0: μπράβο,
1: είναι
0: κάτι. Μπράβο, να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι κάτι το. Είναι δύσκολο να το πιστέψεις. Όχι μόνο για.
0: Χρονό.
1: Όχι μόνο και για τέτοια ηλικία, και οποιοδήποτε ηλικία. Και 50 χρονών να είσαι.
0: Τι λέω, ρε παιδί μου.
1: 3.599.
0: Χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα, έτσι, δεν είναι.
1: Τον πήρε 11 μήνες. Τι ψυχή είχε αυτός ο άνθρωπος, τι καρδιά, ε.
0: Δηλαδή από εδώ στο Σίδνεϊ είναι 1.000.
1: Κοντά στο Πέρθ, να πάει στο Πέρθ.
0: Δηλαδή τρεις φορές.
1: Να πάει στο Πέρθ.
0: Ναι, ναι, ναι, να πάει στο Πέρθ, βέβαια.
1: Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Τι οργανισμό είχε αυτός ο άνθρωπος?
0: Μπράβο,
1: τι ποδάρια είχε τέτοια ηλικία?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το Χιανάκι προπατά 200 μέτρα και σταματάει να ξεκουραστεί. Όχι 200, στα 500, ναι, έτσι Γιώργη. Πάμε στα τραγούδια μας.
0: Πάμε.

0: Λαϊκά σκαλοπάτια, εδώ κυρίες και κύριοι ακούτε τραγούδια που τα επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή για σας και μόνο για σας. 11 και 9 λεπτά είναι η ώρα. Γιώργο, έχεις να πεις κάτι?
1: Ναι, βέβαια, ο Κυριάννης μας τηλεφώνησε και θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι σε μένα και τον αδελφό μου και όλους τους κριτικούς.
0: Γιατί σε αγαπάει τόσο πολύ, ρε? Κυριάννη, δεν μας τα λες καλά. Κάλεξες το Μητρογιαννάκη σήμερα και μας ξέχασες από εμάς.
1: Δεν νομίζω να σε ξέχασε.
0: Δεν μας ξέχασε, λοιπόν, εντάξει, τον πειράζω.
1: Κρήτη μου όμορφο νησί, αφιερωμένο από τον Κυριάννη σε εμάς.
0: Πού τα ξέρει όλα ο Κυριάννης όμως?
1: Ο Κυριάννης είναι...
0: είναι τσάμπιο, ε.
1: Είναι τσάμπιο.
0: Μήπως τα μάθει ο γιος του, ο Λευτέρης?
1: Όχι, ο Κυριάννης έμαθε το γιο του.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε.
0: Καλή ακρόση.

0: Μάλιστα. Αυτός ήταν ο Γαργουνάκης, ο Χαράλαμπος Γαργαρουνάκης, έτσι.
1: Γαργανουράκης.
0: Σε μουσική σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Ναι.
0: Yeah. Μάλιστα. Radio 4B, ακούω την ελληνική φωνή της Ριζουάνης. Δεν μου λες, Γιώργο,
1: έλα,
0: ποια είναι η διαφορά της κρητικής λύρας με της ποντιακής? Κάπου διαφέρει.
1: Ναι, διαφέρει βέβαια. Διαφέρει πάρα πολύ.
0: Έχει πιο πολλές χορδές η...
1: Όχι,
0: η ποντιακή?
1: Οι ίδιες χορδές είναι.
0: Οι χορδές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: αλλά άλλο σχήμα έχει.
0: Ναι, μιλάμε για τον ήχο, το σίγμα που βγαίνει.
1: Βέβαια, όσο να είναι. Όσο να είναι, έχει μια μικρή διαφορά. Αλλά παίζεται και με την ποντιακή λύρα κριτικά και παίζει και η δική μας η λύρα ποντιάκα και ούτω καθεξής.
0: Γιατί οι τσαχουρίδες, τα αδέρφια τσαχουρίδες,
1: ναι,
0: σε ένα πρόγραμμα με τον Αργυρό,
1: ναι, του... είχε λύρα και ποντιακή.
0: Είχε και λύρα, αυτά τα παίζει όλα anyway, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι έπαιζε ό,τι τραγούδι ήθελες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Γιατί του Αργυρός του είπε νησιώτης και ούτε καθεξής, πάπ και του τραβάει και αρχινάζει, ναι, τα νησιώτικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή το αλλάζει τη μουσική σε όποιο ρυθμό θέλει.
1: Καλά, είναι σπουδαγμένος ο
0: Έτσι είναι και η κριτική λύρα.
1: Εννοείται βέβαια.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα τραγούδια μας.
1: Λέει, εντάξει.
0: Πάμε στο Γιώργο Νταλάρα.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Δαλάρας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε κάτι, Γιώργο, που βγάλαμε από το διαδίκτυο και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το έγραψε μια κυρία με το όνομα Βάσο Μιχαλοπούλου. Και άκου να δεις. Λέει, είναι για τις γυναίκες, να δώκω προσοχή οι γυναίκες, πρέπει. Αληθινή γυναίκα, λέει, είναι αυτή που δεν προσκυνάει μπροστά σε ένα πορτοφόλι, αλλά λιώνει σε δύο χέρια αντρικά. Δεν ονειρεύεται να ξυπνήσει μέσα σε χρυσάφια, αλλά σε κανένα χωριό αγκαλιά με το δικό της πέδαρο. Τέλος, αληθινή γυναίκα είναι αυτή που όταν ο μάγκας της τραβάει ζόρια, στέκεται βράχος δίπλα του, γιατί δεν γεννήθηκε για τα εύκολα, αλλά για τα δύσκολα. Η γυναίκα είναι, λέει, έννοια ιερή, και μερικές την κατήντησανε ιερόδουλοι. Να προσπαθείτε να είστε σαν αυτές που θα θέλατε αύριο μεθαύριο ο γιος σας να ερωτευτεί και να αγαπήσει και να παντρευτεί. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Αλήθεια.
1: Αληθεύει, βέβαια.
0: Έχεις την...
1: Τη Βιτάλη.
0: Ναι, τη Βιτάλη, ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Καβαλές.

0: Ελένη Βιτάλη, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι ράδιο 4B ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης.
1: Δεν μου λες Κώτη.
0: Έλα.
1: Πρωτού λέγαμε για τον 91 χρονό που...
0: Το
1: χιλιόμετρα που κάνει 3.000 χιλιόμετρα.
0: 3.529.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Δεν μου λες, εσύ κάνεις πολύ exercise.
0: Μην παρομοιάζει μένα με αυτόν τώρα. Αυτός είναι. Δεν γεννιούνται τέτοιοι άνθρωποι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Με καμία δύναμη δεν γεννιούνται τέτοιοι άνθρωποι. Αυτό είναι φαινόμενο και είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψεις. 91 χρόνο άνθρωπος να περπατήσει, να έχει το κουράγιο.
1: Να κάνει 3.000 χιλιόμετρα.
0: 3.529 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι κάτι το απίστευτο, αλλά είναι αληθινό όμως.
1: Εσύ τώρα που έχεις 99 χρονιά.
0: Λοιπόν, εγώ μιλάς τώρα για την προσωπική μου.
1: Ναι, προσωπική σου, βέβαια. Εσύ τι exercise κάνεις.
0: Εγώ κάνω exercise. Εγώ γυμνάζομαι.
1: Γιατί
0: κάθε
1: στέκεσαι μέρα. Καλά, από ό,τι βλέπω, στέκεσαι καλά. Εντάξει.
0: Εντάξει, γυμνάζομαι κάθε
1: σε
0: μέρα.
1: Σε προσέχει η γυναίκα σου, αυτό είναι.
0: Βέβαια με προσέχει η γυναίκα μου, αλλά ο κάθε ένας πρέπει να προσέχει τον εαυτό του. Και μετά είναι το άλλο πρόσωπο να σε προσέξει. Όταν δεν προσέχει τον εαυτό σου.
1: Πώς θα σε προσέξει,
0: γιατί. Μην περιμένει του άλλου σε. Όταν σου κάνει φαγητά καλά η γυναίκα και τρως και γυνά φαγητά και μετά βγαίνεις έξω εσύ και πετάς μέσα στο στομάχι σου φαγητά που δεν πρέπει, τι σου κάνει η γυναίκα.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Και σε ρωτάει μετά η γυναίκα, μα εγώ σε μαγειρεύω χέρφι, γυνά. Α, πού να ξέρει εκείνη ότι μπορεί να βγεις έξω για να τρως. Τέλος πάντων, εγώ δεν το κάνω αυτό. Ναι, γυμνάζομαι κάθε μέρα. Είναι my hobby που λένε στα αγγλικά.
1: Δηλαδή πρωί σηκώνεσαι.
0: Ναι, εκεί είναι από νεαρός που ήμουνα, πάντοτε μ' άρεσε να κάνω γυμναστική.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιζα ποδόσφαιρο μέχρι τα 40 μου.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Και ναι. Μετά έκανα δικό μου γυμναστήριο στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Και κάθε πρωί είμαι στο γυμναστήριο και έχω target που λένε στα αγγλικά. Πρέπει
1: στόχο
0: να κάνω 10.000 πόδια την ημέρα. 10.000 steps.
1: Βήματα.
0: Βήματα,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι, βήματα.
0: Πόδια.
1: Yeah.
0: 10.000 βήματα.
1: Ναι.
0: Το καταφέρνω περίπου 5 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο.
1: Αχα.
0: Κάνω 10.000 βήματα τη εβδομάδα. Plus τα βάρη που έχω στο αυτό και κάνω σχεδόν κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, και προσέχω τον εαυτό μου. Ναι.
1: Και δεν μου λες πώς κάνεις βήματα 10.000. Α, περπατάς.
0: Ναι, ναι, περπατάω.
1: Πηγαίνεις από το σπίτι σου.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Όπου να περπατήσεις είναι καλό όπου περπατήσεις. Αυτό κάνω εγώ. Μέχρι τώρα καλά τα πάμε. Τώρα δεν ξέρω, τι ξημερώνει αύριο. Όταν περάσει η ηλικία, όλα τα περιμένεις. Αλλά πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
0: Και στα φαγητά και στο exercise, στη γυμναστική.
1: Να σου πω, με ενοχλεί η γυναίκα μου γιατί.
0: Συνοχλεί η γυναίκα σου?
1: Ναι,
0: γιατί σου λέει να κάνει γυμναστική. Ναι,
1: όχι. Μου λέει, καλά, πόσα βήματα έχεις κάνει σήμερα που λέει λόγος. Ναι. Και της λέω 6-7 χιλιάδες δηλαδή. Και ανοίγει το τηλέφωνό της γιατί έχει.
0: Να, και σε κάνει.
1: Ναι. Και μου λέει, έχω κάνει λέει, 16. Και είναι μόνο μεσημέρι τώρα έχει κάνει 16.
0: Λοιπόν.
1: Της λέω. Δηλαδή, όχι μαλώνουμε, αλλά μη μου τα πολύ λες, λέω, γιατί.
0: Λοιπόν, με τη Γιαννάκη, να ακούς τη γυναίκα γιατί σε θέλει δίπλα της για πολλά χρόνια ακόμη. Πάμε στα τραγούδια μας.
1: Πάμε.

0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιώργος Μαργαρίτης σε μουσική σύνθεση του αείμνηστου το Μίκη Θεοδωράκη. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Θα πάμε στις ανακοινώσεις παρεγγείας μας. Θέλω να αρχίσω, Γιώργο, δεν θα τη διαβάσω την ανακοίνωση. Θα πω με πέντε λόγια. Είναι για, για την γενοκτονία των Ελλήνων. Που είπα και ο Μιχάλης έκανε, μίλησε την περασμένη Δευτέρα και είπε ωραία πράγματα. Ένα μέρος του προγράμματος ήταν για την γενοκτονία και εγώ είπα μερικά πράγματα την Τετάρτη. Αλλά είναι, γίνεται μνημόσυνο εις μνήμη τον ανθρώπο αυτό που οι Τούρκοι κατάσφαξαν και σκοτώσαν τόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Γενικά χριστιανικά, από 3,5 εκατομμύρια χριστιανοί σκοτωθήκανε. Είναι λοιπόν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, θα γίνει μνημόσυνο εις μνήμη αυτών των ανθρώπων που κυριολεκτικά σφάξανε οι Τούρκοι.
1: 3,5 νομίζω ήταν.
0: 3,5 εκατομμύρια χριστιανοί. Θα μετά από την μνημόσυνο, έξω στο προάβλιο του Αγίου Γεωργίου, θα κατάθεση στεφάνων από πολλά σωματεία και ούτω καθεξής. Συνέχισε εσύ, Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε συμπάρικός μας Γιαννούλα Βαρκάδου από Κύπρο, ετών 92. Κηδεία της θα γίνει στον Ιερό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου της Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 πριν μεσηβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήρια της οικογένειας της αποθανούσης. Το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα Αστέρια, στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινός στις 5 μετά μεσημβρίας, μετά θα ακολουθήσει γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές, από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπρέων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεάν χρήσου νομίσματος, δεν απέγονται κρατήσεις. Χώρος σταθμεύσης εκκλησίας, 269 Creek Road με Ancrovet, 33 43 73 04 είναι το τηλέφωνο, 33 43 73 04, για πληροφορίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων της Ριζβάνης και θα μας βοηθήσετε να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κουλτούρα μας και στην ελληνική μας κληρονομία. Και επίσης αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να ενώσουμε τις κοινότητές μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup, δηλαδή το Αιγαίο
0: Κύπελλο Αιγαίου.
1: Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic στο Γερόγκα. 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. Θα συμμετάσχουν οι ακολουθίες 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, Κύπρου, Κος, Ρόδου, Καστελορίζου, Κυθυριών, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωτών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μία ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι ή και γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι οικογένειες και φίλοι μας. Οι παππούδες μας δουλέψαν τόσο πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουμε ζωντανές την παράδοσή μας.
0: Ωραία αυτό, Γιώργο.
1: Ναι, τώρα είναι η δική μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσανε
0: ναι.
1: οι παππούδες μας. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα της Βρισβάνης για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic Yeronga και φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Αυτές όλες οι ανακοινώσεις. Αυτό είναι ωραίο να σου πω.
0: Ναι, ναι, δώσε μου σε παρακαλώ. Ποιος, χρειάζεται να το κάνουμε μια συνέντευξη. Δεν γράφει ποιος το έγραψε.
1: Δεν το έγραψε. Δεν ξέρω ποιος το έγραψε.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να. Γιατί έτσι πως είναι all over the place. Είναι,
1: ναι, μπορεί, ναι, ναι, ναι. Καλά.
0: Δεν είναι εσύ.
1: Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να το.
0: Ναι. Μια εξήγηση θέλουν. Ναι. Τέλος πάντων. Θα μάθουμε ποιος το έγραψε και ποιος είναι ο υπεύθυνος. Χρειάζεται μια γρήγορη συνέντευξη να ενημερώσουμε τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε πίσω στα τραγούδια μας με δύο πανέμορφα τραγούδια που ερμηνεύουν ο Ρέμος και η Αζλανίδου σε σύνθεση του Αντώνη Βαρδί.

0: Γιώργος Μαργαρίτης, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, πρώτη ερμηνεία. Ο Νικολόπουλος το έγραψε αυτό το τραγούδι, Γιώργο, για την Αλεξίου, έτσι, το θυμάσαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, προτού να πάμε στα Ζεμπέκικα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, λέει, της Πενσιλβάνια στην Ηνωμένο Πολιτείο υιοθέτησε επίσημα το ψήφισμα HR 553, αναγνωρίζοντας τις 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμη της γενοκτονίας στον ποντίο σε ολόκληρη την πολιτεία. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με συντριπτική διακομματική πλειοψηφία, με 200 ψήφους υπέρ και μόλις 2 κατά, σηματοδόντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ποντιακή και ελληνοαμερικανική κοινότητα. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, μας έμεινα κάπου 9-10 λεπτά. Πάμε σε Τζεμπέικα, έτσι, προτού να κλείσουμε.
1: Πάμε.
0: Τα βάλεις.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατέ και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματό μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε αυτές τις 2 ώρες μαζί μας. Νομίζω ότι θα περάσετε όμορφα μαζί μας. Από μένα τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα. Και μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα, ναι, γεια σας. Μη βιάζεσαι, Παντελή.
1: Γιατί το πήρες μονοπόλιο με τον Γιαννάκη, μονοπόλιο. Μιλάς πολύ. Και από μένα τον Παντελή Κώτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα, κυρίες και κύριοι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας την ερχόμενη Τετάρτη και, όπως είπε ο Γιώργος, την Παρασκευή μαζί με το Μετοχιανάκι στα Λαϊκά Σκαλοπάτια. Μέχρι τότε, γεια σας και να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4MB 98,1 FM. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και ακροάτριες. Καλώς ορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυς που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές.
1: Ανδρέας Σάβρου, καλησπέρα σας.
0: Και εγώ ο Ανδρέας Ευθυμούλου. Καλησπέρα. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Κείμενα, άθρα και γνώμες, θα έχουμε αυτό και αν είναι κοροϊδία εξεφρονικών διαστάσεων του Άριστου Μιχαηλίδη. Φυσικά θα έχουμε
1: επίσης τις ανακοινώσεις της παροικίας μας
0: και τα αθλητικά μας νέα. Ναι, το απόψινό μας πρόγραμμα Μαντρέ θα το ανοίξει ο Μιχάλης Τερλεκάς στο παραδοσιακό του τραγούδι 4x4. Μείνετε μαζί μας αγαπητοί ακροατές μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το τραγούδι μας. Καλή σας ακρόαση.

Και ο Ευαγόρας Καράγιορης μας ερμήνευσε το τραγούδι «Το Λουλακί». Εδώ ραδιοφορεμπή 98,1 FM, ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Ευθυβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 12 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει σημαντικές επαφές για το Κυπριακό με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, τον οποίον και θα ενημερώσει για τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής κατά τις συναντήσεις του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Κατά τη συνάντηση με τον κύριο Γκουτέρες στις 24 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να συζητηθούν και τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επίσης επαφές με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει την 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το βράδυ. Κατά την παραμονή του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη θα έχει επίσης συναντήσεις με αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, επικεφαλής οργανισμών και πολυεθνικών εταιριών, καθώς και εκπροσώπους της Κυπριακής Ομογένειας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη από την Αθήνα, όπου μεταβαίνει το απόγευμα, για να χαιρετήσει εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να παρουσιάσει οδικό χάρτη για το Κυπριακό και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί εάν υπάρξει πρόσκληση από τον Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Γιάννης Αντωνίου τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, αλλά πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου και με συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί. Τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχουν εχέγγυα επιτυχίες και να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Ο κύριος Αντωνίου είπε ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν έχει θέσει 4 σημεία όσον αφορά τη μεθοδολογία του Κυπριακού. Το πρώτο αφορά στις συγκλήσεις. Ο κύριος Αντωνίου σημείωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συμφωνεί πως οι συγκλήσεις θα πρέπει να αποτυπωθούν. Υπέδειξε ωστόσο ότι η τουρκική πλευρά θεωρεί πως θα πρέπει να καταγραφούν όσα προηγήθηκαν του Κροάν Μοντανά. Το δεύτερο σημείο Έρχιουρμαν αφορά στο θέμα της πολιτικής ισότητας. Ο κύριος Αντωνίου είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συμφωνεί επί της αρχής, αλλά όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επισήμανε πως η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι η πολιτική ισότητα εξυπακούει και κυριαρχική ισότητα, θέση η οποία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Το τρίτο σημείο Έρχιουρμαν σχετίζεται με τα χρονοδιαγράμματα, ενώ το τέταρτο σημείο αφορά στην αξίωση της τουρκικής πλευράς για προαποφασισμένες κυρώσεις, όπως για παράδειγμα την εκχώρηση των απευθείας πτήσεων σε περίπτωση μη θετικής κατάληξης των συνομιλιών. Ο κύριος Αντωνίου υπέδειξε πως το τελευταίο σημείο είναι και το πιο προβληματικό και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αφού θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο. Τα Ηνωμένα Έθνη χαιρετίζουν τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Κυπρίων ηγετών, της κοινωνίας των πολιτών, των νέων, των γυναικών και των κοινοτήτων στο νησί στις προσπάθειες προώθησης της ειρήνης και της συμφιλίωσης, αναφέρει σε γραπτή δήλωση ο ειδικός αντιπρόσωπος

0: και στην κατανόηση. Επισημαίνει παράλληλα πως κάθε πράξη συνεργασίας και κάθε προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος συμβάλλει σε μια κουλτούρα ειρήνης. Νέους μηχανισμούς για εντοπισμό των μαθητών που προκαλούν ζημιές στα σχολικά λεωφορεία προωθούν τα Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών με την επανεξέταση του υφιστάμενου πρωτοκόλου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η Υπουργός Παιδείας, Αθήνα Μιχαηλίδου, σημείωσε ότι μικρός αριθμός παιδιών προκαλεί τα προβλήματα, τα οποία στο τέλος επηρεάζουν το σύνολο των μαθητών. Ανέφερε πως το πρωτόκολλο προβλέπει μεταξύ άλλων ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των γονέων, αλλά και της αστυνομίας. Η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο εντοπισμός των ταραξιών, επειδή τα παιδιά δεν μιλούν ή φοβούνται να μιλήσουν. Επισήμανε ότι η λύση μπορεί να δοθεί με την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε, ενέκρινε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όπως είπε, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί οι υπαίτιοι και οι γονείς τους έχουν καλύψει τις ζημιές. Κλήθησε να σχολιάσει τις επικρίσεις αναφορικά με καθυστερήσεις στην τοποθέτηση και λειτουργία κλιματιστικών στα σχολεία. Η Υπουργός είπε ότι δεν πρόκειται απλώς για εγκατάσταση συσκευών, αφού, όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται προηγουμένως αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών υποδομών. Τόνισε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά ότι τα κλιματιστικά δεν θα τίθενται σε λειτουργία εάν δεν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφαλείας. Προβλήματα έφερε χθες το βράδυ η κακοκαιρία στην Πάφο. Στην περιοχή της Λάρας, από πτώση κεραυνού, προκλήθηκε πυρκαγιά σε υποστατικό το οποίο λειτουργούσε ως καφεστιατόριο, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Οι ρηπές ανέμων προκάλεσαν πτώση δέντρων σε διάφορα σημεία. Στην περιοχή του κόλπου των Κοραλίων, πολίτες βοήθησαν στην απομάκρυνση κορμών δέντρων από το οδόστρωμα. Τουλάχιστον σε μία περίπτωση κλήθηκαν και συνεργεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην περιοχή του Φάρου, όταν αποκόπηκαν εναέρια καλώδια του δικτύου της Αρχής. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες επηρεάζουν πολλές περιοχές του νησιού. Η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα. Σε περιοχές καταιγίδας οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ρηπές που ενδέχεται να ανέλθουν έως και τα 8 μποφόρ. Η πολιτική άμυνα καλεί το κοινό να περιορίσει τις μετακινήσεις του σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη βροχόπτωση. Επιπλέον καλεί τους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα ώστε να περιοριστεί το ενδεχόμενο ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.

0: η Δήμητρα Χατζημιχαήλ μας μήνυσε το τραγούδι «Άρκο μου πεζούνι». Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με το κείμενα «Άθρα και γνώμες», που όπως είπαμε σήμερα θα έχουμε αυτό και αν είναι κοροϊδία εξωφρενικών διαστάσεων του Άριστου Μιχαηλίδη. Ανάμεσα στα σημεία τα οποία ο Έρχιουμαν δηλώνει ότι αναμένει πρόοδον ο Γκουατέρες και το αποδέχεται ο ίδιος είναι κοινοί μηχανισμοί αντιμετώπισης καταστροφών. Όταν ακούει κάποιος αυτήν τη φράση δεν νομίζω να δυσκολεύεται να την αντιληφθεί. Είναι απλός όρος του κοινοί μηχανισμοί. Τι ακριβώς συζητήθηκε δεν γνωρίζω, αλλά κοινός μηχανισμός πάει να πει κοινός ένας ενιαίος. Αναρωτιέσαι φυσικά πώς θα γίνει αυτό αφού η τουρκική πλευρά σε οποιαδήποτε ενέργεια θέλει να υπάρχει σφραγίδα της τουρκοκυπριακής δημοκρατίας σε παρένθεση. Λέει λοιπόν ο Έρχιουμαν ότι αποδέχτηκε αυτό το σημείο και στη συνέχεια των δηλώσεων του εξηγεί τι ακριβώς αποδέχτηκε. Δηλώνω σήμερα ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε σε περίπτωση οποιαδήποτε καταστροφή στον Νότο. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Τόνισε μάλιστα ότι αυτό δεν θα μετατραπεί σε διπλωματικό ζήτημα, κάνοντας τηλεφωνήματα ή δηλώσεις μετά από κάθε περιστατικό. Ένας τέτοιος μηχανισμός, είπε, είναι μεταξύ το σημείο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας. Αυτό που περιγράφει όμως δεν είναι κοινός μηχανισμός αντιμετώπισης καταστροφών. Είναι η βοήθεια που στέλνει ένα κράτος σε άλλο όταν αντιμετωπίζεται μια καταστροφή, πυρκαγιά, σεισμός, θεομηνία. Είναι ένα παράδειγμα. Αυτό για να μην τρέχουν οι χειροκροτητές να παναγυρίζουν πριν σκεφτούν ότι δήθεν ο Έρχιουμαν αποδέχτηκε 6 από τα 7 σημεία που έθεσε ο Γκουτέρες. Και άρα απομένει ένα να εκκρεμεί ή απομένει να το δεχτεί και ο Χριστοδουλίδης. Τίθεται ως να έκανε και υποχωρήσεις ο κατοχικός εκπρόσωπος. Ποια είναι τα 6 σημεία που λέει ότι δέχτηκε? Είναι η αποναρκαθέτηση, το δικαίωμα των παιδιών που γεννιούνται από μεικτούς γάμους στην υπηκότητά τους ευρωπαϊκοί, ευρωπαίοι, ο αθλητισμός, οι κοινοί μηχανισμοί αντιμετώπισης καταστροφών και δημιουργία κοινών μηχανισμών σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση. Δεν είμαι σίγουρος για τους κοινούς μηχανισμούς, αλλά τα υπόλοιπα είναι δικά του αιτήματα. Τα έθεσε πρώτα και μετά δηλώνει ότι τα δέχτηκε. Σπουδαία μέθοδος διαλλακτικότητας αυτή. Το 7ο σημείο που εκκρεμεί είναι τα σημεία διέλευσης. Εκεί λέει υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι επίσης έτοιμος να συζητήσει, αλλά και πάλι είναι αίτημα της τουρκικής πλευράς. Τέθηκε από το Τατάρ, όχι με βάση της αρχής της αμοιβιβαιότητας, αλλά υποστηρίζοντας ότι το άνοιγμα σημείου διέλευσης στη μια μιλιά είναι αμοιβαία επωφελής και για τις δύο κοινότητες. Ο Έρχιουμαν συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο και αυτό το υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι έτοιμο να συζητήσει αφορούν τα σημεία διέλευσης που ζητά ο συνομιλητής του και τα οποία συζητούνται εδώ και χρόνια. Ο ίδιος τα ζητά εδώ και ένα χρόνο χωρίς να μετακινείται ούτε ρούπι από τις θέσεις του προκατέχου του και του κατοχικού στρατού. Όταν δηλώνει λοιπόν ότι είναι έτοιμος για συμφωνία στα 6 από τα 7 σημεία, πρόκειται για κραυγαλαία κοροϊδία. εκεί που πλησιάζει η τελική διευθέτηση της όποιας διαδικασίας σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη και όταν ο ίδιος προτάσει τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος, προσπαθεί υποτιμώντας την νοημοσύνη όλου του κόσμου να προβάλλει το δίθεν διαλλακτικότητά του απέναντι στον συνομιλητή του, που προφανώς σε αντίθεση με αυτόν δεν είναι έτοιμο να συμφωνήσει στα 6 από τα 7 σημεία. Ανάμεσα στα όποια είναι βεβαίως και το αίτημα να δοθεί ηθαγένεια της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν αναγνωρίζει ο ίδιος και μέσω αυτής ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους απογόνους επίκων με μεικτούς γάμους. Που μπορεί, λέει, να μην είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι και πολλά άλλα ζητήματα που οφείλεται στο κυρίαρχο πρόβλημα της κατοχής. Όσο αφορούν τους Ελληνοκύπριους, μα λένε ότι θα διευθετηθούν όλα μετά τη λύση του Κυπριακού. Άρα, να παραβλέψουμε όλα τα άλλα, διότι θέλει ο Έρχουμαν να ανταποκριθεί σε όσα έταξε στους έπικους για να τον ψηφίσουν. Αυτό. Ναι, τα είπε όλα αυτά, λέει, για να τον ψηφίσουν οι έπικοι. Οι έπικοι. Αυτό το άρθρο ήταν του Άριστου Μιχαηλίδη. Και, Αντρέα, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με μια αφιέρωση
1: του κυρίου Γιάννη,
0: του φίλου μας, του Γιάννη του Μιχαηλή. Εδώ μας τηλεφώνησε ο κύριος Γιάννης ο Μιχαηλής και θέλει να αφιερώσει στον αληψιό του το Σταύρο που γιόρτισε τη γιορτή του, που γιόρταζε το τραγούδι.
1: Πότε θα ανοίξουμε μπανιά?
0: Ο Σταύρος, ο Ανδρέα, υπηρετεί στον ελληνικό στρατό στην Ελλάδα. Και η οικογένεια του κυρίου Μιχαηλή, όλη η οικογένεια του κυρίου Μιχαηλή, του εύχονται χρόνια πολλά ευλογημένα, με υγεία, επιτυχία και χαρές. Να σας ζήσει
1: και
0: χρόνια του πολλά.
1: Και καλή προστράτευση.
0: Και καλή, ναι, και καλός πολίτης. Καλή ακρόαση, Γιάννη, καλή ακρόαση στην οικογένεια του κυρίου Μιχαηλή.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, Ανδρέα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εδώ...
1: Ο κύριος Γιάννης έχει ωραίο γούστο.
0: Ναι, ναι, ξέρει και τα τραγούδια, ξέρει. Yeah. Μακάρι τα ξέραμε και εμείς αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ακούτε το κυπριακό πρόγραμμα, το παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα με εμάς, τον Ανδρέα Ευθυβλού και Αντρέα Σταύρο. Η ώρα μας είναι 7 και 35 λεπτά και θα συνεχίσουμε με το παστέλι και χρυσόμυλο του Στέφανου Πελεκανή. Πριν όμως πάμε σε αυτό, να αναφέρω με Ανδρέα ένα-δύο... όχι ανακοινώσει, είναι σαν ανακοινώσει. Την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, αυτή την Κυριακή, θα γίνει η μαγειρική εκεί στο Κυπριακό το σπίτι, στο 2 Βάτσεστρ Στρίτ. Μαγειρική, την οποία την διοργανώνει η Κυπριακή Νεολαία.
1: Ναι.
0: Και αρχίζει στις 11 το πρωί και η είσοδος είναι 40 δολάρια. Όσοι θέλουν να πούμε να παρευρεθούν εκεί για να μάθουν διάφορα, νομίζω θα πώς φτιάχνουν.
1: Νομίζω να φτιάχνουν ψωμί, λιόπιτες, αυτά τα πράγματα.
0: Όλα αυτά, ναι. Ναι.
1: Έτσι, να πάμε και να ειδικευτούμε.
0: Είναι το πρωί στις 11, ναι.
1: Να πάμε για breakfast.
0: Για breakfast. Να, yeah. Να τα φτιάξουν κιόλας, δηλαδή, να φάμε. Δηλαδή.
1: Κοίταξε, από ό,τι έχω ακούσει, είναι 40 δολάρια, αλλά ναι. Μετά από το... όταν τελέψουν ναι. Αυτοί που θα κάνουν τα ψωμιά, τα παιδιά που θα, τα κορίτσια και τα γόρια
0: ναι.
1: Θα πάρουν το, ό,τι φτιάξουν θα πάρουν μαζί τους.
0: Εντάξει, άρα είναι σαν να είναι δωρεά.
1: Ναι.
0: Επίσης να γράψετε στο ημερολόγιο σας στις 10 του Οκτώβρη, σε πόσο, 3 εβδομάδες
1: περίπου.
0: Θα γίνει το Halloumi Festival.
1: Απαναία.
0: Που τώρα τα τελευταία 2 χρόνια είναι μεγάλη επιτυχία γίνεται εκεί. Θα έχουμε μπόλικο χαλούμι. Έχει εκεί ειδικά οι κούπες είναι
1: κούπες, σεφταλιές. Εν τω μεταξύ πάντα έρχεται ο Παντελής και κάνει το χαλούμι από κάτω στο... και δείχνει του κόσμου πώς.
0: Εμείς ξέρουμε εδώ στο κάνουμε, αλλά για τους ξένους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Έκαμε βοσκός, ρε Ανδρέα, ή ξέρεις από
1: διάφορα. Εγώ δεν ξέρω πώς
0: σκόνησε. Με
1: συμπολία έκαμε βοσκό.
0: Εγώ είχα 6 ξούρες.
1: Εμείς εμπορούσαμε στη θάλασσα, στο Βαρόσι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια...
1: Εμαντρίζαμε άλλα πράγματα.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το παστέλι και χρυσομήλο και μετά θα πάμε στα αθλητικά μας.

0: Ωραία, Αντρέα.
1: Ναι.
0: Ακούσαμε και τον Παστένιο Χρυσόμηλο. Θα πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Τώρα θα πούμε για την τρίτη αγωνιστική που έγινε το περασμένο Σαββατοκυριακό. Η ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1. Λύτρωσε, λέει, στο φινάλε για τους κίτρινους. Νίκη με τραυματικό τρόπο για την ΑΕΛ. Το παιχνίδι άνοιξε η αυλαία εντός έδρας της Νέας Σαλαμίνα με 2-1. Καρμιώτης Ομόνια Ραδίπου 1-1. Τα Περιστέρια βρήκαν απάντηση με τον Ποντικόν στο φινάλε. Δεν έβγαλε νικητή η αναμέτρηση της Καρμιώτησας με την Ομόνια Ραδίπου στο Στέλιος Κυριακίδη για την τρίτη αγωνιστική. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1. Με τον Ποντικό 28 λεπτό να απαντάει στον γκολ του που πέτυχε ο Μπαγιονοβίτς. Ανόρθωση. Έδειξε χαρακτήρα και κέρδισε το πρώτο φετινό χαμόγελο. Δεν τρίτωσε το κακό για την φετινή Ανόρθωση. Κάθε άλλο, αφού στο πλαίσιο της τρεις αγωνιστικής η ομάδα Σαμοχώς του κέρδισε το ΑΠΟΕΛ στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος με 2-1. Η κυρία παρουσιάστηκε πολύ καλά, διαβασμένη, ενώ οι παίκτες του Νέστορ Ελ Μαέστρο πάλεψαν για τους τρεις βαθμούς μέχρι τέλους. Ενδεικτικό, τόσο πολύ ήθελαν την νίκη. Ο Ολυμπιακός, Ομόνια 29 Μαΐου, 3-3, hat-trick λέει και χρυσός βαθμός στο φινάλε. Ματσάρα χωρίς νικητή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνια 29 Μαΐου, οι οποίοι αναδείχθησαν ισόπαλοι 3-3. Ομόνια, το τρίτο 0 που χτυπά καμπανάκι. Δεν κατάφερε η Ομόνια να δώσει συνέχεια στις νίκες της μετά την θριαμβευτική 4 επί του Άρη στη Λεμεσό, μένοντας το λευκό 0-0 απέναντι στον Απόλλωνα στο πλαίσιο τρίτης αγωνιστικής. Πάφος FC έδειξε από τι είναι φτιαγμένη. Ακούσες, Αντρέα?
1: Ακούω.
0: Είναι ο συνδυασμός τέτοιων εμφανίσεων και νικών που δείχνει γιατί είναι φτιαγμένη μια ομάδα. Η Πάφος FC δεν νίκησε μόνο 1-0 την ΑΕΚ μέσα στην αρένα. Ήταν καλύτερη από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, δικαιόταν περισσότερα γκολ και διαχειρίστηκε το προβάδισμα της άψογα. Εν 4 σελίδες, αλλά έλεγω πιο κάτω. Πολύ φω.
1: Ευτυχώς που έντεσαι καλά.
0: Δεν έχουμε
1: ώρα.
0: Μα πάντα, αγαπητοί ακροατές, ο Ανδρέας ξεχάνει να μου βγάζει το αποτέλεσμα της Πάφου. Ένιξε επίσης ένα μονιάτης ο Ανδρέας, έτσι δεν θέλει να...
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Απλώς κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, πάντα όμως την Ομόνια. Καμιά φορά δεν λέγεται την Ομόνια.
1: Όταν κερδίσαμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Να σου πω, ο Βάσος και ο Ζήλος.
1: Όταν κερδίσαμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι, μισή σελίδα εύκολα της Ομονίας, γιατί ήξερα ότι να έχεις παράπονα.
0: Θα το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, οι αγώνες έχουμε σήμερα Παρασκευή. Θα είναι... Πού είναι, ναι. Ομόνια 29 Μαΐου με την ΑΕΚ. Πάφος FC ΑΕΛ. Σάββατο, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση, Απόλλων ΑΠΟΕΛ, Ομόνια Κάσαβα, Άρης Καμιώτησα, Ομόνια Ρήπου Ολυμπιακός. Να πούμε τη βαθμολογία έτσι γρήγορα. Πρώτη Πάφος 7 βαθμούς, από 6 βαθμούς ΑΕΚ ΑΕΛ, Ομόνια 29, όχι. Η Ομόνια 29 Μαΐου 5 βαθμούς, η Ομόνια 5, ο Απόλλων 5, η Ομόνια Ρήπου 5, 3 βαθμούς Ανόρθωσης, ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακός, Καρμιώτησα 2, 1 βαθμό Άρης, Νέα Σαλαμίνα και Κάσαβα με 0 βαθμούς. Αντρέα, να πούμε επίσης στα Ομόνια, λέει, το ξέσπασμα μετά το τελευταίο σφύριγμα στο ΓΑΣΥΠΗ. Το τελευταίο σύρμα στο ΓΑΣΥΠΗ έφερε ξέσπασμα χαρά στους ποδοσφαιστές της Ομόνιας μετά τη σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στη Θέλτα. Η πράσινη πανηγύρισε έντονα για την πρώτη επικράτηση στη ιστορία της ομάδας απέναντι στον Ισπανικό Σύλλογο. Έτσι η Ομόνια στο Europa League επήραν την πρώτη της νίκη. Επίσης ο Ολυμπιακός με ψυχή και τάξ τούμπαρε την Γιαγκελόνια και φώναξε παρόν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι με 2-1. Για το Europa League αυτός. Ο Όφι, μεγάλη νίκη, μεγάλο μπόνους και πλέον πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Η μεγάλη νίκη του Όφι επί της Hoffenheim δεν είχε μόνο αγωνιστικό αντίκρισμα αλλά και σημαντικό οικονομικό όφελος για τους κριτικούς. Πριν από την αναμέτρηση της πρεμιέρας στο Leech Pulse του Europa, ο Όφι είχε ήδη εξασφαλίσει έσοδα 6 εκατομμύρια ευρώ από τη φετινή ευρωπαϊκή παρουσία. Το 2-0 απέναντι στη γερμανική ομάδα προσθέθησε ακόμα άλλες 450.000, δηλαδή πέρασαν τα 6,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Μα και η Ομόνια τώρα πρέπει να πήρε περίπου 450.000. Νίκη νομίζω στο Europa είναι 450.000 και 200 νομίζω είναι η ισοπαλία. Άμα έχεις ήττα δεν... Ανδρέα, έχουμε 12 λεπτά να πούμε τις ανακοινώσεις στα γρήγορα.
1: Πάμε στις ανακοινώσεις και αρχίζουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε η συμπάρικο μας Γιαννούλα Βαρκάδου από Κύπρο, ετών 92. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφόρου εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθανούσης. Το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα Αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινός στις 5 μετά μεσημβρία. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσημβρία. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και των Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και πολλές παιδικές δραστηριότητες, είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χωρίς χώρο στάθμευσης, εκκλησία 2069 Creek Road, Μακροβάτ. Τηλέφωνο 33 43 73 04. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλεί στην ακολουθία μνήμην για την Μικρασιατική καταστροφή. Αυτός ο εορτασμός πραγματοποιείται για την τίμηση, την μνήμη των 3,5 εκατομμυρίων γηγενών Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυριών χριστιανών της Μικράς Ασίας που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των γενοκτονιών από τις 1913 μέχρι το 1923 με θέμα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 στις 9 π.μ. ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Edmondson Street, Southside. Η Θεία Λειτουργία θα παραλαμβάνει την επιμνημόσυνη δέηση για τους σκοτωθέντες χριστιανούς, την αναγνώριση του διωγμού του κλήρου και το μαρτύριο του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου. Μετά των τριών Αγίων θα ακολουθεί... Μετά το Τρισάγιον θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία όπου καλείστε να καταθέσετε στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων ή στη μνήμη των αγαπημένων σας προσώπων που επέζησαν από τις καταστροφές της καταστροφικής στο κενοτάφιο δίπλα από την εκκλησία. Για να βοηθήσετε τον τελετάρχη μας παρακαλούμε απαντήστε έως την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ωραία διεπέρασαν αυτόν. Για κατάθεση στεφάνων δώσετε το όνομα του συλλόγου και τα ονόματα του εκπροσώπου. Εάν εκπροσωπείτε μια οικογένεια, δώστε το όνομα της οικογένειας και το όνομα του ατόμου που τα καταθέσει το στεφάνι. Κατευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη Μαρίνα στο 0439 076 672. Συγγνώμη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που να φέρει πιο κοντά την γενιά των Ελλήνων του Brisbane και να μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες, στην κληρονομιά και την ελληνική μας κληρονομιά. Και επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε την κοινότητά μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου 2026 στο γήπεδο του Olympic Ιερόγκα, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες ή συλλόγους συναντηθούν για το πρώτο Aegean Club. Θα συμμετάσχουν οι ακολουθήσεις 8 ομάδες. Ομάδα Κρήτης, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κηθηρίων, ομάδα Σπαρτιατών, Σαρακιωτών και η ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα. Οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι αγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας, οι παππούδες μας που δούλεψαν πολύ σκληρά για να χτίσουν την ελληνική κοινότητα και έχουμε σήμερα στην Αυστραλία για να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουμε αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Ιερόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας και τους φίλους σας και φυσικά σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Αυτά ήταν και οι ανακοινώσεις της παρικίας μας.

0: και ακούσαμε το τραγούδι «Ξενιτεμένος πρόσφυγας». Θα πάμε τώρα να ακούσουμε την δασκάλα δασκάλα που μας το ερμηνεύει η Μαρία Βαρδάκη.
1: Έχουμε ώρα.
0: Έχουμε. Ακούσαμε το τραγούδι, να κλείσουμε μετά.

0: Εδώ αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού παραδοσιακού προγράμματος. Από εμάς τους εθελοντές του ραδίου 4B,
1: Ανδρέα Σταύρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα Ανδρέα Φτιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
1: Να με βουράτε μέσα στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
0: Καληνύχτα σας.

Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρυσβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα στο Γλέντι FM που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια, λαϊκά και μόνο λαϊκά. Και επίσης οι παρικιακές μας ανακοινώσεις και το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Θα ανοίξουμε σήμερα το πρόγραμμά μας με τον Νίκο Κουρκουλή, Σήκω Χόραψε, Πουλή μου.

Όσοι ανοίξατε τα ροδιόφωνά σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86.

Ακούτε ράδιο 4B 90,1 FM. Τραγούδια που δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Με το Γλέντι FM. Και τώρα στις αφιερώσεις μας. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μιχελής επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Μάκη Χρυσοδουλόπουλου να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλή ακρόαση και πάντα μαζί μας.

Radio 4B 100,1 FM, ελληνικό λαϊκό πρόγραμμα με το Γλέντι FM. Και τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Σεπτέμβρη. Το 1903 οι Τούρκοι εκτελούν 10.000 στα Σκόπια. Το 1904 ο στρατός των ΗΠΑ απορρίπτει όλα τα επτάμενα μηχανίσματα. Το 1908 οι δύο αυτοκινηστικές εταιρείες Buick και Oldsmobile ενώθηκαν και έφτιαξαν την εταιρεία General Motors. Το 1917 η Ρωσία προκηρύχθηκε δημοκρατία με προσωρινή κυβέρνηση. Το 1919 η Κίνα τελειώνει τον πόλεμο με την Γερμανία. Το 1929 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνονται μέλη του Διεθνές Δικαστηρίου. Το 1930 ο Χίτλερ του απαγορεύουν έδρα στη Βουλή της Γερμανίας διότι ήταν αυστριακός υπήκοος. Το 1931 εισβολή στην Μαντσούρια από την Ιαπωνία. Το 1939 τα σοβιετικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ανατολική Πολωνία. Το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν και μπαίνουν στο Κιέβ της Ρωσίας. Το 1942 ξεκίνησε η μάχη του Στάλινγκρατ. Το 1947 ο Τζον Κοπ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στην ταχύτητα στο έδαφος 394 μίλια την ώρα. 1950 ξεκινάει ο πόλεμος της Βορείου Κορέας στο Ίντσον. Το 1954 η πρώτη γενική συνέλευση με την κυβέρνηση του λαού γίνεται στο Πεκίνο της Κίνας. Το 1970 ο Αμερικανός ροκ κιθαριστής Jimi Hendrix απεβίωσε από υπέρβαση ναρκωτικών. Το 1971 ο Νικίτα Κρούσεφ απεβίωσε στην Σοβιετική Ρωσία. Το 1974 ο αυτοκράτορ Χαλέ Σελασιέ της Αιθιοπίας εκθρονίζεται. Και τέλος το 1982 η πριγκίπισσα Grace του Μόνακα σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα.

Όλο το πρωί μαζί θα τη βγάλουμε με το Glendy FM στο 98,1. Και τώρα να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό της μουσικής. Ένα ωραίο καλαματιανό. Κυπριακό.

Ακούτε ραδιοφόρη B 100,1 FM, σταθμό που διαλέξατε τραγούδια που αγαπήσατε με το Γλέντι FM.

ο Γιάννης ο Πάριος. Ακούτε ράδιο Φόρυμπη, το λαϊκό πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1. Ήταν ένας πατέρας και ο γιος του επήρε, πρώτη φορά πήρε την άδειά του, το αυτοκίνητο του να οδηγάει. Του λέει ο πατέρας του, λέει, δεν μου λες, πήρες την άδειά σου, έκανες και τράσεις, πέρασες, λέει, ναι, εντάξει, πάπα. Μπορώ να σου κάνω κι εγώ, του λέει, μια μικρή εξέταση. Ε, γιατί όχι, του λέει. Του λέει, δεν μου λες, είσαι στο δρόμο και τρέχεις το αυτοκίνητο και μια στιγμή βλέπεις μπροστά σου, λέει, δύο άτομα. Έναν γέρο, περίπου 95-96 χρονών και πάει κούτσα-κούτσα με το μπαστούνι του και είναι μια γυναίκα που είναι και έγκυος και φασάει και ένα μωρό. Ένα παιδί στο χέρι, περίπου 2-3 χρονών το φασάει στο χέρι και πάνε. Ποιον θα πατήσεις, του λέει, αυτού δύο. Ε, του λέει, μπαμπά, δεν θέλει, λέει, πολύ ρώτημα. Το γέρο που είναι 97 χρονών. Να έρε χοντροκέφαλη, βλάκα του κάνει. Μπουμπούνα. Το φρένο γιατί το φτιάξε, λέει, ο, οι ανθρώποι στο αυτοκίνητο. Γιατί δεν πατάς φρένο, του κάνει.

0: Φράγκο Συριανή, παλιό τραγούδι αλλά μεγάλη επιτυχία. Παρέα με το Ράδιο Φόρυμπι 98,1 FM, η καλύτερη παρέα στην πόλη μας, 32-40-86-86. Και τώρα παρικιακές μας ανακοινώσεις. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τις παρικιακές μας ανακοινώσεις, έχουμε μία θλιβερή ανακοινώση. Απεβίωσε η συμπάρικός μας Γιαννούλα Βαρκάδου από Κύπρο, ετών 92. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κήμης της Θεοτόκου τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου 4B εκφράζει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια της αποθανούσης. Την ήξερα την Γιαννούλα, Θεός χωρέστη, ένα καλό παράδεισο Γιαννούλα μου. Την είχα βγάλει, μάλιστα την είχα βγάλει η Κολυβού και της άρεσε. Πήγε το επάγγελμα Κολυβού. Καλή παράδοση Γιαννούλα μου, καλή παράδοση. Καλό παράδεισο, όχι παράδοση, καλό παράδεισο έχεις. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας σας προσκαλεί στην ακολουθία μνήμης για τη Μικρασιάτικη καταστροφή. Αυτός ο εορτασμός πραγματοποιείται για να τιμήσει τη μνήμη των 3,5 εκατομμύριων γεννημένων Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Χριστιανών της Μικράς Ασίας που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των γενοκτονίων του 13-23. 1913-1923. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, στις 9 π.μ. Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου, Edmondson Street, South Brisbane. Η Θεία Λειτουργία θα περιλαμβάνει την επιμνημόσυνη δέηση για τους σκοτωθέντες χριστιανούς, την αναγνώριση του διωγμού του κλήρου και το μαρτύριο του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου. Μετά το Τρισάγιον θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία όπου καλείστε να καταθέσετε στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων ή στη μνήμη των αγαπημένων σας προσώπων που επέζησαν από τις καταστροφές της καταστροφής στο καινοτάφιο δίπλα στην εκκλησία. Για να βοηθήσετε τον τελετάρχη να μας παρακαλούμε απαντήστε έως τη Δευτέρα 14 αυτή η μέρα πέρασε για να καταθέσει στεφάνων για την κατάθεση στεφάνων ώστε το όνομα του συλλόγου και το όνομα του εκπροσώπου, εάν εκπροσωπείτε μια οικογένεια, δώστε το όνομα της οικογένειας και το όνομα του ατόμου που καταθέτει το στεφάνι. Κατευθύντε σε ερωτήσεις σας στη Μαρίνα στο 04-39-07-66-72. Παναλαμβάνω 04-39-07-66-72. Το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου, δηλαδή απόψε, ελάτε να γιορτάσουμε την γέννηση της Παναγίας Θεοτόκου κάτω από τα αστέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινώς στις 5 μετά μεσημβρίαν. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από 5 και 40 μετά μεσημβρίαν. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες σε ασάρ κριτικών και Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται ακρατήσεις. Χορός σταθμεύσης εκκλησίας 269 Creek Road, Mercrovet, το 33-43-73-04. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι που θα φέρει πιο κοντά τη νέα γενιά των Ελλήνων στο Brisbane και θα μας βοηθήσει να μείνουμε κοντά στις ρίζες της κουλτούρας και της ελληνικής μας κληρονομιάς. Και επειδή αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο, σκεφτήκαμε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενώσουμε τις κοινότητες μας. Έτσι γεννήθηκε το Aegean Cup. Το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου, στο γήπεδο του Olympic Ιερόγκα, 8 ομάδες από διαφορετικές ελληνικές και κυπριακές κοινότητες του συλλόγου θα συναντηθούν για το πρώτο Aegean Cup. θα συμμετάσχουν οι ακολούθησες 8 ομάδες, ομάδα Κρητής, ομάδα Κύπρου, ομάδα Κος, ομάδα Ρόδου, ομάδα Καστελορίζου, ομάδα Κηθυριών, ομάδα Σπαρκετών, Σαρακοτιών και ομάδα Μακεδονίας. Είναι μια ευκαιρία να έρθει κοντά όλη η ελληνική κοινότητα, οι νέοι, οι γονείς, οι παππούδες, οι αγιάδες, οι οικογένειες και οι φίλοι μας. Οι παππούδες μας δούλεψαν πολύ σκληρά για να κτίσουν την ελληνική κοινότητα που έχουμε σήμερα στην Αυστραλία και να κρατήσουν τις ζωντανές τις παραδόσεις μας. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά να συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησαν. Θέλουμε το Aegean Cup να γίνει μια παράδοση που θα ενώνει την ελληνική κοινότητα του Brisbane για πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας περιμένουμε το Σαββάτο 3 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Olympic στο Γιρόγκα. Φέρτε την οικογένειά σας, τους φίλους σας και φυσικά τις σημαίες σας. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πρώτο Aegean Cup. Τέλος των παρκιακών ανακοινώσεων.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: You mean the yelekaki που φορείς?
1: Yes.
2: And this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Not at all.
1: Let's go.

Η Νάνα Μούσκουρη και ο Δέμις Ρούσος, ο αείμνηστος. Και συνεχίζομαι.

η αείμνηστη Μαρινέλα. Να σε καλά. 4B 98,1 FM, αληθινά τραγούδια με το Γλέντι FM. Και τώρα ο Σταμάτης Κόκοτας.

Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Παρέα με το ράδιο 4B 100,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32-40-86-86. Και συνεχίζομαι.

0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Κίδη που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό και εύχομαι να σας άρεσε και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχθήκατε μέσα στο σπίτι σας. Σας παίζω αυτά τα εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ωραίες κουβέντες και τα ωραία λόγια που είπατε από το Χάβι Μπάι, από το Gold Coast, από το Toowoomba και από τα άλλα χωριά της Αυστραλίας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχετε ένα ευλογημένο και χαρούμενο πρωινό και για όσο οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.
1: Πικάντικο, ανεκτήμητο και σπάνι, παγόρι το γλυκό μου.